τον τελέν και τραφελελε, ο τότο είπα χαρνιάδο. Ασούς κίσουνοπ, δέσου κομίγλετε λίγος μην λίγβαρουν, ο δέιν μπαμ λεβελί, είδες ρούζα, νεβάρος μαγιάβο, ο τότο είπα χαρνιάδο. Ασούς κίσουνοπ, δέσου κομίγλετε λίγος μην λίγβαρουν, ο δέιν μπαμ λεβελί, είδες ρούζα, νεβάρος μαγιάβο, ο τότο είπα χαρνιάδο. Μος μαρνίκεμ να ισχύρια λεφελε,